0: Ай, құландай жүйрік майда жалай бар мекен бізде.
1: Ала Алатай 在哈萨克语里有雪的一半的含义。在喀纳斯